Δεν μπορεί να φύγει μια χάρτη γενιά. Με Αλεχάνδρο Σανς, con cuando nadie me ve. Θα πει Ιταλί, con disculpi, Huawei, passando aqui no Bom Dia Legal, minha primeira abrindo. É um programa de hoje com Ultranate, con free.